Αδυναμία για απαντήσει σε κάθε. Σε αλήθεια και τέρα. Δεν παλιά σε κέσαι. Δεν παλιά σε κέσαι. Θα φάνε χασό σιγά με έναν παλιά είναι όλα. Δεν είναι. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι.

0: μια για απαντή φυσικά. Σε για λέξη τέτοια τέρα.
1: Εν παλιά σου κύσεις.
0: Εν παλιά σου κύσεις.
1: Θα πάνε θα σου φύγαμε εν παλιά η μυαλά.
0: Δεν πάνε.
1: Μπορεί να λάβει την τόφα φυσικά. Θα πάνε.

0: Marvel.
1: Όλες. Τεν Βάφεν.
2: Μάστικ.
1: Όλεχ.
3: Η Interpol κορέλα Scotland Yard. Η Interpol κορέλα Scotland Yard. Ατα ζωμέω τη Scotland Yard.
0: Αν ζωμέω τη Interpol.
3: Ζαρ, δοφέκ μπαδέλετ.
0: Ουχ,